0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: αλλά τι είναι να φας τα σανέ αντιβάνια, τι αντί τι εμπλόξει, τι εμπτρούγγι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είχα το όπως εκούστε μαναμπούλ, μα τι σε έναν όγανα σε χαφκά, τι σε ζάνε σε αφήτε να είμαι ανοτσούν. Θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα, τι θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο άμα να ου, τι έρτε σαν ημένε κείς, τι εμλαλώσιο αμνεορτή,
2: Salama, Taulum, Salama, Sotatu.
3: Favakayan, Afaka Mundetik, Panutik, Mila Fibe Pan and Tantik, Hoktiki Pepak. Irapi, the Ranafon, the Nefanan, Tilianera, Tumati, and then Iran, so Tulso, Riva, Iratiam, Nira, Totututa, Fatik and Gazoifanam, Sony, Mson of Hirinetik, as a tit of a Latakalal, Tik.
4: Semba amfitri androan fa kivaruta namba andro natozan ba fana ba tukatran. Ni mamashna vata te ni mbetsu manzaka mud. Mande tukta fana isanon. Ni tsela mo zani arak le jit le tsume tsemrum be fulu mud. Te semba asikele nin ba nisa rana tom nito wana tali tukatran.
0: Shota tumkula, shota tumkuvavi.

Γιαραμανδρόκα Μαλακάση, Τσιγακβούλου, Ζιάφα Καμιέν, Ανζόου, Ρεσεντρίσα Καντίν, Τίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα τραφά, του Ρουεύτη, Αβενιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνη, Αβέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρένφαν, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι συνδάλα, να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, νησούρ τόκα μουτσι δια το πρόσβε, νησούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, c'est venu à Syrie. Et on dit ma poule, courage. Ce numéro 9.

Σημειώθηκε να το βγει ζαρακό. Τούπο. Σημειώθηκε να τη ρανόμπα τα φτσάκο. Τούπο. Σημειώθηκε κούριτσι, πέσε σου τσιμπουλάσε και να μπουλά τα βατσό. Ενιφούλια να όρθει.

0: αυτούμ κουβά, βή!
1: Ταν βάρι ουλφτήν, μαμανάι ου καραμανζέσαν, μαμανάι ουλφτήν, εν ενίου ταμ μίλαν ευσαν τραν τουίτ. Ανέφασε τη ορίνα, μίσιν τούπουν ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ, μανά ου ασόβα, μνα ρουφτούν, χάντσα κάνα, εν τίντε φαγαό λίπενι. Λοιπόν, η Ρεπιπλίκη είναι τούτη, γιατί είναι η Ματίνη, και σαν ότι είναι σε ουτούπν ρεύ, νεύει σαν μανάκι, αρ' ο Πίτρο, ο Μίντσα, ο Μισήρ, ο Νεύατσι, ο Νάζι, ο Φανάι, μισάκι τότε φάτε μα από τσάρ, φαγκατάνε να τον ρεύ, με ο Ανάπνε τσάρανάι, να μίτιν, τι ανάζι, τάν ο Φανάι, αρ' τι μανάκι, μίντσι, σαχάι, να γίνει να γίνει κα, μα πάκατα με ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και ήταν τσέρε κάικτε κάικεν τι τσράρν σε ατόμανα η ραχούνα να ησαχάει σε τύρισα ρε ομα αναμπούλα τι μανάει και ησαχάει τι μανάει ξαί τούμπκο ου σαμπούρ να ησαχάει ου ραχούναν ου κατσάιν σε τύρισα μα αναμπούλα πέ τι εκένναει σαν τούμπκο
2: ήταν αν ηλέλε παρτάζει αντίκαν σε εμφύρνα μνάει τα τέρακα νητάν να είναι εμπάν δε φαν εμφύρνα μνάει λε παβιόνευα. Τούγκα τη μίσια, παναμπούλα τα που κούφαμ σέουα, να βίτα τίτρα, μπορνε τίτρε άμνουν, ελετάν, νεβαντάντα να την ρούμπι φουλτώνε μια τίνα, τις ποσίμπλα, τούκν χίσιο έχα βίτα, μπορνε τίτρε, αριουτάνι, κούμπλησεν σε μίσια, προνοτασιόν, αν εμνή τομένα, ταν τσάζομι, διά, μα του μίσιαν σε σάβατα, σε φουμπαγόνες, αν να βίτα, μπορνε τίτρε, νιού.
3: Νοτασιόν κούμα, φαμ πέτρα, κόβο τσέ την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγαίω να την φύλα μαφνάρτσα. Τι ου φύλα μαφνάρτσιουα, να φάτ και να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσου. Ιε, να τον σου να τούλτσου, δε, σε σαν το αφάχαν ρόμ, σάρα σάρα. Νιάσο να ρο φιτσαράνα, έτο μνή, φαρτάν φαναρασούα, νεμπάρα τούγκα πάει φαναρα έτσι, έτσι, έτσι. Αρμιά σαν ο πρεστάντ, ρασουέλα. Μπαϊ τσέρα και γεντής, αβερστής.
0: Σώτα τουμπκουλά, σώτα τουμπκουβάβ.